0: Ποτέ θα το πέσουμε.
1: Έλα ρε. Ένα λάθος δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα σας πούμε ένα παραδοσιακό που μου αρέσει πάρα πολύ.

per tot securi muce to prihoni. Che pame grigorana copso xilla, γιατί έχει σύγκριο και

Μάτια που εύκολα γελούν, εύκολα πάλι κλαίνε. Αυτά μ' αρέσει να αγαπώ, γιατί κακό δεν θένε.

Πιασμένο η σκέψη σου πουλή. Πιασμένο η σκέψη σου πουλή. Σα πόχι από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλη. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δικό σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, εξωγεννιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί. Κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Κι μελό, η κομεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

με φτερωτό. Σκάλι γυρίζεις στην άβυσσο, γυρνάς του νου. Το σώμα σου κι αν μου χαρίζεις

Και μένει ένα ποτήρι άδειο και ένα τσιγάρο σου σβηστό. Μόνο αυτά να σε θυμίζουν πως είσαι.

τα κοτσίδα ο γέρος και σαν τη σφίγγα ερμητικός με το κρανίο στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

Ποιος θα γράψει το τραγούδι δίχως μουσική? Τα παράθυρα κλεισμένα

σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Και δεν θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

0: Casa Pilar. Academia Nervosa. Accidental Kitty. Anatomy of Melancholy.
1: Aeraki.
0: Anarchism.
1: Αλαφροίσκητο.
0: Άρκα.
1: Αθήνεος.
0: Μπρέχ.
1: Αντζελίτο.
0: Baby Blog.
1: Αντώνης Φι.
0: Bitten Lips.
1: Αραχτός.
0: Κάπηλες
1: Άλβερας Κώστας. Αστραδενή.
0: Composition Do.
1: Αφρικανός.
0: Days of Rain.
1: Τέσσερις. Βροχοποιός.
0: Exploding Cell.
1: Γερασμένα
0: Αγόρα. Free Action.
1: Γιώργος Χειροβοσκός.
0: George is your man.
1: Τοντο.
0: Gloria Mundi.
1: Goldie.
0: Gravity
1: and the Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία.
1: Ελευθερία. Ποιητής.
0: I have two counts.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Γερασμένα.
0: Inverted.
1: Light. Κρυολανδέζα.
0: Θανάσης. Katrina's Diary.
1: Ιούδας.
0: L'Aventura.
1: Calamity Jane.
0: Les Idées du Mouvier.
1: Capitanes.
0: Lo spy dell'escalier.
1: Cocoros.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Copertini.
0: Leviathan. Magic of the spell is cooking.
1: Lizzaki.
0: Metamorphosis.
1: Lolita.
0: Lolita. My life is decay.
1: Lukumaki.
0: My life is a witch. No cuts. No glow.
1: Marie Antoinette.
0: The nonsense matricles.
1: Partisio.
0: Cody Cody. Oxygen.
1: Μετανάστες.
0: Pinky.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principe Cybernetic.
1: Μεταδελέα.
0: Radical Splays.
1: Morgan.
0: Reflections.
1: Babadook.
0: Sensual Bank.
1: Λοκαρισμένη.
0: Serenity.
1: Μονά.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Zingen. Ζαν.
1: Νικόλας.
0: Εξέλα. So What.
1: Νίμπος.
0: Sobreviviendo.
1: Dark Angel.
0: Σουαρόσο.
1: Ρακάς.
0: Κόβατος του
1: Τσέσσα.
0: Still ill.
1: On Boy.
0: Still up and running. Stories of the City. Stories of the Streets. Double Arasa.
1: Omnibus.
0: Tales from the Crypt.
1: Paraxenus.
0: Then there is the
1: Nile. Panos Triandena.
0: The Earth is not a cold place.
1: Bolivius Efvatrina.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air conditioning στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Πίσω μου εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

Θα ψάχνεις πάντα καταφύγιο όταν βρέχει και μια σκιά για να γλιτώσεις από τον ήλιο. Δεν θα μιλάς, θα σε νομίζουνε για φίλο. Για δες παράξενα από κόσμος γύρω τρέχει.

ψηλά κλειστή την κλειδαριά σου. Κι ας είναι ήδη μέσα ο φόβος κι ας λυσάει, τα ρούχα της παντόφλες σου φοράει. Σε περιμένει όταν γυρνάς από τη δουλειά σου, στάσου, κοίτα την οθόνη. Ψάχνει να γίνει τη ζωή σου ο καθρέφτης. Σήμερα σε πετάει ψηλά, μαύριο πέφτης. Σου τάξανε πως θα σε παίχτης, μα είσαι πιόνι. Περνά καιρός, περνά καιρός, μα κάτσε μέτρα τι αφήνει. Στάσου και δες,

σκιά με στη σκιά σου. Και θα ποτίζεις το σκοτάδι με σκοτάδι. Μην ξαχναστείς αν καταλάβεις κάποιο βράδυ πως πια δεν είσαι τίποτα άλλο από τη δουλειά σου. Και δεν ρωτάω ποιος είσαι που πηγαίνεις, σε ποιον Θεό πιστεύεις, τι φοβάσαι. Πες μου αλήθεια, ανήσυχα κοιμάσαι, έτσι βαριά που έχεις χρεώσει τα όνειρά σου.

μόνας σε ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο πάρκε και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χάλι αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γλά και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακρούμε κίτρινάκι σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι. Σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει και ύστερα ροζ με λίγο ασπράκι.

εποχή μου θυμίζει το Γέσσαρα κι η μελοθάνατη σε χαιρετού. Κι όσο γερνώ που σου λέω με τα τέσσερα θα τον χωφώ.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

ώρες που βραδιάζει. Ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε. Για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

θα κλάψω αυτή τη νύχτα. Μα όχι για πολύ. Κι ούτε για τίποτα σπουδαίο.

Ξέρετε, ο Απρίλης αχ, καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύνεφουλα, σύνεφουλα.

και μουρμήσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο Αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια και εσύ.

το θρόισμα του ανέμου. Και μην τρέξεις να με φτάσεις. Θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι. Να στεγνώσω από το αρώμα σου. Και ο διάλος ας με πάρει με τα νεύρα μου σπασμένα. Κηθικό τσαλακωμένο. Παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ, λέει λατινένο. Μ' όποιο κράχτη με σταμπάρει και όποια σάρκα μου γυαλίσει, να αποδράσω από το είδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδίσου, δίσου, πύργη στο κενό. Κλάψε, γέλα, φίλο και φτερό. Στήσου, κρύψου.

0: ζουλιάζει. Περασμένο, ξεχασμένο. Πάει 5,5, φυσάει. Ρίχνει δίχτυα η πρώτη αχτίδα. Πώς τρεμαίνουν οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία. Ξημερώνει, θα την πέσω. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με
1: εσπρέσο. Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή, και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι. Για την καρδιά μου ένα στολίδι. Ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει,